0: United Radio.
1: Wow. Ο πίσεν δεν οστάσουα. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Mami, yo pido